0: Λοιπόν, η λέει λέτρα ήρα.
1: Είστε κοί μουσικά δεν λέει λέτρα, σύνο η μουσικά δεν λέει ούτωσε.
0: Νο, άι πονά είτε ρεγί. Άι κουά μας βέ, μουσία σε, δε η κουά ήλα χέραντε κουρί, πέρο αντούρε για η κουά μας βέ.
1: Σε
0: μπορά έχουν μίμε λα χέρα τέρα τέτε.
1: Βάει σε έρα.
0: Σε μπορά έχουν μίμε. Και σερία... Πα μια μορσίτα κουέρα, μορσίτο κουέρα.
1: Εμπόραχουν
0: μη. Εμπόραχουν μη, αμόρ. Ναι, κοράζω γιάρα.
1: Εσύ.
0: Αμία μορσίτο, έλα τραγουσιόν.
1: Ότο ιντερπρετέ, αγινό πέαλα, εντουάκοσνα, είπε ότο
0: ιντερπρετέ. Πέρο, λα ιντερπρετέ είναι λαουαρία.
1: Σι, εστρατάμεντε. Ελμίσμο, λαμίσμο μουσικά.
0: Απέω, πρέπει να είναι εγώ, αγώ το φίλε.